στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Bali.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ακούτε
2: LGR. 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: Oh, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole gulpan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chagan and Ledger Govenda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
0: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
4: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
5: Dimitriou and English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
1: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Ακούτε LGR.
7: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. LGR. In.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Morning Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Η πρώτη

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου. Μεσημέρι ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Για να δούμε ο καιρός. Φαίνεται έχουμε τον ήλιο μαζί μας ήδη. Μπήκε στο στούντιο. Θα δούμε τον καιρό αναλυτικότερα λίγο πιο ύστερα. Και όπως κάνουμε πάντα κυρίες και κύριοι, θα δούμε λίγο τα έντυπα, τα κυπριακά, τα ελληνικά, καθώς και τις ειδήσεις από τον κόσμο. Θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, πολλή μουσική, ειδήσεις κάθε μία ώρα. Καλώς ορίσατε, μείνετε μαζί μου από τις 8 μέχρι και τις 10 και πάλι μαζί μας ο χορηγός μας κάθε Σάββατο, το Varossi Lettings and Estates. Ευχαριστούμε τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Θα ρίξουμε μία ματιά στον καιρό. 12 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν, με τον ήλιο μαζί μας, και θα παραμείνει μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λίγα συννεφάκια θα έρθουν μετά τις 2, σταδιακά. Ο ήλιος θα δύσει στις 8 και 9 λεπτά. Και καλημέρα στην κυρία Άννα και στους υπόλοιπους εσάς που θέλετε να ξέρετε αν θα βγει το φεγγάρι απόψε. Το φεγγάρι απόψε θα είναι μαζί μας μετά τις 9 και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι και το πρωί που θα ξημερώσει, με το καλό, 5 και 58 λεπτά. Με τη θερμοκρασία και πάλι χαμηλή, στους 13 βαθμούς Κελσίου. Επομένως σήμερα η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ 11 και 22 βαθμούς και την Κυριακή μεταξύ 13 και 24 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη εβδομάδα έτσι κάπου εκεί θα κυμαίνεται η θερμοκρασία. Προς το παρόν έχουμε 12 βαθμούς Κελσίου.

0: Σε λίγο θα πάμε να δούμε τα έντυπα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα και πάλι. Τον καιρό τον είδαμε. Είναι ο ήλιος μαζί μας και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι το τέλος του, μέχρι τις 8 και 9 λεπτά περίπου. Θα δούμε και τα έντυπα όπως κάνουμε πάντα. Μείνετε μαζί μας πάντοτε για την καλή σας ενημέρωση και την καλή σας την διασκέδαση.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: όπου και αν πάει λοιπόν. Πάλι εδώ θα γυρίσεις. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε τα κυπριακά νέα, τίτλους ειδήσεων από τα κυπριακά έντυπα. Ξανά μανά λέει, χωρίς ρεύμα διάφορες περιοχές μετά από βλάβη στα κατεχόμενα. Τι αναφέρει η υπηρεσία ηλεκτρικής προμήθειας, καταναλωτές επηρεάστηκαν από τεχνική βλάβη, λέει. Ο Τραμπ για Ιράν. Δεν είναι έτοιμοι να καταλήξουν στην σωστή συμφωνία, λέει ο Άρης Σοηλέδης και η Μαριλίνα Κυπαρίση, η ρομαντική πρόταση γάμου στην Λίμνο και το μεγάλο ναι. Ωραία καλή λοιπόν. Σάββατο γεμάτο φιλικά πριν την σέντρα της Cyprus League. Το κυπριακό παράδοξο της βιομηχανίας gaming. Στο αμερικανικό χρέος ξεπέρασε τα 40%, τα 43, oh my god, το αμερικανικό χρέος λέει, ξεπέρασε τα 43 εκατομμύρια δολάρια. Ένα παγκόσμιο οικονομικό καμπανάκι. My god. Πολύ άσχημα τα πράγματα. Μπαράσι λήψεων από την αστυνομία με χειροπέδες 16 άτομα. Ποια τα αδικήματα. Επιμένει η ζέστη. 39 βαθμοί ο υδράργυρος σήμερα στην Κύπρο. Μέχρι και την Τρίτη θα παραμείνει έτσι εκεί ψηλά. Ο αυθόδης πυρετός αποζημιώθηκαν όσοι δικαιούνταν, λέει ο Πίπης. Πότε υπολογίζεται η επαναδραστηριοποίηση. Απαντάει το ειδικό νοσηλευτήριο στον ΟΚΙΠ Υπουργό να εξετάσουν τις δηλώσεις του εκπροσώπου του. Κατησυχάζουν οι αρχές για τον εναέριο χώρο και τα τουρκικά αεροσκάφη. Η έκθεση του έψιλο σιγμαντήσει για το για τον ιό και αναφορές στην Κύπρο για το δάγκιο ιό. Τι είναι αυτό, νέος ιός. My God. Νομίζω αυτά ήταν τα οι τίτλοι ειδήσεων των κυπριακών νέων και προχωράμε 37 λεπτά μετά τις 7. Πάμε να δούμε, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Πάνος και Άμος λέει εδώ. Και θα γυρίσω πίσω να δούμε και τα ελληνικά έντυπα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Αν ξέρεις πολλούς, λοιπόν, δείξε μου ένα. Νίκος Οικονομόπουλος. Και πάμε να δούμε τα κυπριακά, μάλλον τα ελληνικά έντυπα. Σήμερα, λοιπόν, Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, κυρίες και κύριοι, τραγωδία, λέει, στην Κάτω Αχαΐα. Ποια είναι η 46χρονη που σκοτώθηκε δυστυχώς στο τροχαίο? Κάτω Αχαΐα, αυτή είναι η 46χρονη, λέει, από την Πάτρα, που σκοτώθηκε στο δυστύχημα. Ήταν μητέρα ενός παιδιού, δυστυχώς. Τροχαίο δυστύχημα στην Κάτω Αχαΐα. Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων. Ένα νεκρός με την μητέρα και ένα σοβαρά τραυματίας. Κρίμα. Και πιο κάτω, ο γιος του δικού Νείλου, τα συμπτώματα, πώς έχετε μολυνθεί, τι πρέπει να κάνετε άμεσα. Ο πραγματικός κίνδυνος από τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, διεθνολόγος εξηγεί στο Newspomp. Η ειρήνη δεν μπορεί να στηρίζεται στον ελληνικό αυτοπεριορισμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς κατέρευσαν οι εμπορικές συνομιλίες στο 50% οι νέοι αμερικάνικοι δασμοί. Πιο κάτω, καιρός. Βράζει η χώρα, έρχεται καύσωνας διαρκείας με 42 βαθμούς Κελσίου. Αντώνης Πανούτσος, αγωνία για τον δημοσιογράφο. Τα νεότερα την υγεία του. Πώς κατέληξε στο ΜΕΘ από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Οι 40 μέρες νοσηλείας στον Ευαγγελισμό. Περαστικά να ευχηθούμε. Θέσμη μέτρων για συνταξιούχους, οικογένειες, επιχειρήσεις με ορίζοντα και μετά το 2027. Κτηνοδία στα Καλάβρητα. Πυροβόλησαν σκύλο σε αυλή σπιτιού με 45 σκάια. Σκληρές εικόνες. Κρίμα το σκυλάκι. Ο Μητροπολίτης Κέρκυρας μετέφερε στη Ρωσία την δεξιά χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος για προσκύνημα. Πώς θα πάρετε επιδότηση για ανακαίνιση έως 36.000 ευρώ. Το μυστήριο συνεχίζεται στο Αραράτ. Βρέθηκε η κυβωτός του Νοέ. Τα νέα στοιχεία έρευνας δεν δείχνουν πετρώδες έδαφος. Εδώ, γυναίκα 38 ετών προσποιούνταν την 12χρονη. Πώς κατάφερνε να ξαφρίζει τα θύματά της. Στο Αγρίνιο, 57χρονος βιντεοσκοπούσε δημοτική αστυνόμο το μήνυμα που έστειλε στον προϊστάμενό της. Σαμαράς και Τσίπρας στο μικροσκόπιο του Μαξίμου. Οι Χούθοι έχουν στοχοποιήσει και ελληνικών συμφερόντων ντάγκερ. Ο κίνδυνος στον Πειραιά. Super League Σέντρα στο πρωτάθλημα της σεζόν 26-27 στην Ηλία κατέληξε ο 75χρονος που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο με γουρούνα. Συναγερμός στην Μεσσηνία, μπαράς κλοπών και φθορών με βάρκες στις Κιτριές. Σε απόγνωση οι ψαράδες. Η Μέγαν Μάργκολ με τον Χάρη επιστρέφουν στην Αγγλία, το νέο κεφάλαιο πριν η φημολογούμενη επιστροφή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο Ισραήλ δεν θα επιτρέψουμε στην Τουρκία να εδραιωθεί στη Συρία. Κατέχει 5% της Συριακής εκστρατείας. Στο βίντεο εδώ πέρα, ένα βίντεο, η Ευρώπη καίγεται, το εφιαλτικό τρίμηνο του καύσωνα μέσα από εντυπωσιακό βίντεο. Εορτολόγιο 22 Αυγούστου, ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Στο Ρέθυμνο, στη φυλακή, ο οδηγός ταξί που εμπλέκεται στο τροχαίο με θύμα των 21 ετών Άγγελο. Ήρθα από το 21-18 και σας προειδοποιώ. οι ανατριχιαστικές προβλέψεις χρονοταξιδιώτη για το μέλλον. Ωραία. Μάλιστα. Αυτά τα ελληνικά νέα. Οι τίτλοι ειδήσεων. Πάμε να ακούσουμε τα μηνύματά μας εδώ πέρα, τα διαφημιστικά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Δεν θα άλλαζα τίποτα. Πάμε να δούμε λιγάκι τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Ειδήσεις από τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Τα βρίσκουμε στο info.gr/now/world. info.gr/now/world. Διεθνή λοιπόν νέα, τίτλοι ειδήσεων. Λοιπόν, κλίτσο για Πανετίερ. Το μήνυμα του πρώην αρμονιαστικού της για τα γενέθλιά της δεν θα ξεχαστείς ποτέ. Είναι αυτή η ηθοποιός που χάθηκε ξαφνικά, έφυγε από τη ζωή. Ο οικονομικός πόλεμος εισαγωγικά των ΗΠΑ στο Ιράν. Την Δευτέρα οι ανακοινώσεις για τις κυρώσεις στο στόχαστρο και εμπορική εταίρη. Ντόναλντ Τραμπ, προσωρινό ναι σε εισαγωγικά στην κατασκευή της αίθουσας χορού στο Λευκό Οίκο. Ωραία, θα μάθει και χορό ο πρόεδρος. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 14 νεκροί και πάνω από 120 τραυματίες. Ρωσικά τρόνς χτύπησαν εμπορικό κέντρο. Και ο κάτω, Σουηδία, ένα νεκρός από την επίθεση με σπαθί σε σχολείο. Συνελήφθη ένας 18χρονος. Στην Βόρεια Ιρλανδία τουρίστες έβαλαν 10.000 κέρματα σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Στην Ουκρανία οι ρωσικές απώλειες ξεπέρασαν τις 240.000 σύμφωνα με το BBC. 8 νέες χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για την Δυτική Όχθη. Στην Ινδία η Gen Z οδηγεί την αγορά ομορφιάς σε μεγάλη ανάπτυξη. Το Ισραήλ και πάλι επαναλειτουργεί οικισμό στην Δυτική Όχθη μετά από 20 χρόνια, αυξάνοντας την αβεβαιότητα στους Παλαιστίνιους. Επίθεση με σπαθί σε σχολείο στην Σουηδία, 2 σοβαρά τραυματίες, το προφίλ του δράστη. Και είπαμε, αν θέλετε περισσότερα και έχετε πρόσβαση, μπείτε στο lifo.gr/now/world. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σπάνιοι ανεμοστρόβιλοι πλήττουν τη Νέα Υόρκη καθώς ισχυρές καταιγίδες σαρώνουν τον Ατλαντικό. Πρίγκιπας Χάρι και Έλτον Τζον πρέπει να πληρώσουν προκαταβολικά, λέει, 11,1 εκατομμύρια ευρώ, πριν έρθω δηλαδή. Επίθεση με σπαθί σε σχολείο στη Σουηδία, αναφορές για αρκετούς τραυματίες. Η Τουρκία εκδίδει ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου. Και ποιος θα... No comment. Η επιδημία έμπολα εξαπλώνεται σε περιοχή μεγαλύτερη από τη Γαλλία. Πάνω από 2.500 οι νεκροί. Κρίμα. Η ανησυχία για τον πόλεμο, τις πυρκαγιές και τις κυβερνοεπιθέσεις οδηγεί σε αύξηση των αποθεμάτων μετρητών. Στην Σκωτία αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γυναίκα της εποχής του Σιδήρου σε υπέροχα κατασκευασμένο τάφο. Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Η επικεφαλής προειδοποίησε για τον θάνατο του Διεθνούς Κράτους Δικαίου. Και εδώ η κυρία Μέγαν Μάργκολ, πληροφορίες για επιστροφή στην υποκριτική μόλις γυρίσει στη Βρετανία. Είναι ηθοποιός, έχει κάνει αρκετά πράγματα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και προχωράμε παρακάτω. Έχουμε 4 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Καλημέρα και πάλι, να ευχαριστήσουμε το Varossi Lettings and Estates. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα εκεί του Varossi Lettings and Estates, ιδιαίτερα τον κύριο, τον Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του Varossi Lettings and Estates. Ευχαριστούμε για την χορηγία τόσων πολλών ετών και τη στήριξη. Βρίσκονται εκεί στο 176 Tollington Park, London N4 3AJ. Να πούμε ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές και πληρώνουν και προκαταβολικά και δεν χρεώνουν και τους ιδιοκτήτες. Πάρτε τους ένα τηλέφωνο στο 020 7263 8100. Διευθετήστε ένα ραντεβουδάκι, πηγαίνετε εκεί να τους ζείτε και είναι πάντα πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν.
0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. LGR 103,3.

Στα 14 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω τον αγαπητό Δώρο Παρτασίδη που μου έστειλε μια κοινοποίηση. Κοινοποίηση λοιπόν του γνωστού παράγοντα της παροικίας Δώρου Παρτασίδη αναφέρει: την περασμένη εβδομάδα παρέθεσα ένα γεύμα στο In-Out Club στην πλατεία St. James με τον δόκτορα Κυριακό Κούρο, τον είπα τον αρμοστή της Κύπρου, στην Χριστίνα Λάμπ και τον Πάολο Ανουσιάγκο. Απολαύσαμε, λέει, ένα χαλαρό απόγευμα στον κήπο του συλλόγου, όπου ο ύπατος αρμοστής είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις για τα παγκόσμια ζητήματα και να σχεδιαγραφήσει την τρέχουσα κατάσταση στην Κύπρο. Μίλησε για τις προσδοκίες του κυπριακού λαού και το διαρκές όραμά του για μια ειρηνική λύση στο κυπριακό πρόβλημα, το οποίο παραμένει άλυτο εδώ και 52 χρόνια. Στο τέλος του γεύματος, η Κριστίνα μας χάρισε ευγενικά το τελευταίο της βιβλίο της χρονιάς, τον Sunday Times, «Τι κάνει ο πόλεμος στις γυναίκες», με την επιγραφή «Θαυμασμό για το έργο σας, εγώ με τη σειρά μου», αναφέρει ο φίλος μου ο Δώρος Παρτασίδης, «της πρόσφερα το βιβλίο μου «Πρόσωπα της Κύπρου», με μια προσωπική αφιέρωση για να τη βοηθήσω να γνωρίσει», λέει, «τον κυπριακό λαό». Η Χριστίνα Λάμπ είναι διακεκριμένη Βρετανία δημοσιογράφος και συγγραφέας, η οποία υπηρετεί ως η κύρια ανταποκρίτρια εξωτερικού των Sunday Times. Έχει κάνει εκτενές ρεπορτάζ από μεγάλες ζώνες συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο, με ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και τον αντίκτυπο του πολέμου στις γυναίκες. Ο Πάολο Αναγκουσιάρο είναι συγγραφέας και δημοσιογράφος με έδρα το Λονδίνο. Από τον Δώρο Παρτασί, λοιπόν, τον φίλο μου, ο οποίος είναι φωτορεπόρτες και είναι μέρος της FPA και AEJ UK, το Διοικητικό Συμβούλιο των Βρετών Κυπρίων, όπου ανήκει και ο Δώρος ο Παρτασίδης, είναι το ακόλουθο: Σπύρος Νεοφύτου, Δώρος Παρτασίδης, Μαρί Νικόλεμπη, Αντώνης Σαβίδης, Ηλίας Ντινένης, Σπύρος Παπαχαραλάμπους, Λούις Λοΐζου, Τζον Στεργίδης, Ελίζα Ξενοφόντος, Αντώνης Δημητρίου, Παντελής Δημοσένους, Στέλλα Ντινένη, Ντόκτορ Σεραφείμ Κυριακίδης, Νίκος Σαβίδης, Ανδρέας Ταμπουρίδης και Γιώργος Πίπας. Αυτά λοιπόν από τον, από τον φίλο μου τον Δώρο Παρτασίδη. And what the English said, keep up the good work, φίλε μου. Και συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε, έτσι, για πρόθεση του θέματος της Κύπρου. Στα 17 λεπτά και συνεχίζουμε για να δούμε τι έχουμε. Ναι, πάμε σε τραγουδάκι, εδώ είμαστε.

Και μετά το ένα φιλί, να πω καλημέρα στην Νίκη την Παφίτισσα που τη συνάντησα εκεί στο κοινωτικό κέντρο την περασμένη Πέμπτη, όπου εκεί βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο, εκεί στο καφενείο, και χαιρετώ το καφενείο, χαιρετώ τον Κώστα, την Βικτόρια, την Μαρία και την Άννα και όλους τους άλλους εκεί. Η Νίκη λοιπόν βρισκόταν εκεί, όπου ο Γιώργος ο Εράσιμος, ο Άνδρος και ο Μακάριος παίζουν μουσική κάθε Πέμπτη απόγευμα. Ήταν και η Νίκη εκεί μεταξύ άλλων μαζί με την παρέα της και μου λέει να μας αφιερώσει ένα τραγούδι. Βεβαίως, λέω, και επειδή είναι Παφίδισσα, θα της χαρίσω το επόμενο τραγούδι και το χαρίζω σε όλους τους Παφίδες. Καλημέρα Νίκη, για να μην παραπονιέσαι, να την εδώ η Κατερίνα Παπαδοπούλου θα τραγουδήσει για σένα και την ομάδα σου, την παρέα σου, τη γειτονιά σου, την Πάφο, την Παφίδισσαν.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 26 82.
2: Δημητρίου in English 020 88 89 98 88. We are here to help.
3: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
4: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
3: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
4: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
3: Όχι, μόλις είπες το Varossi Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
4: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
3: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
4: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Varossi Lettings εντύμια παιδιά.
5: Varossi Lettings 7263-8100.
3: Varossi Lettings, of course, because they are probably the best.
1: Varossi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

31 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Ο ήλιος είναι μαζί μας εδώ και η θερμοκρασία άρχισε να ανεβαίνει λιγάκι. Προς το παρόν είμαστε στους 14 βαθμούς Κελσίου και θα ανέβει η θερμοκρασία σήμερα μέχρι 22. Γύρω στις, για να δούμε, γύρω στις 4 η ώρα θα είναι στους 22 βαθμούς και θα παραμένει εκεί ψηλά μέχρι και τις 8 και 9 λεπτά που θα δύσει ο ήλιος. Θέλω να πω καλημέρα στην κυρία Εύα που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα κυρία Εύα, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και καλό Σάββατο Κυριακό σε εσάς και την οικογένειά σας. Επίσης καλημέρα στον κύριο Ανδρέα και την κυρία Ανδρούλα. Καλημέρα να πω επίσης στο κατάστημα Δήμος Continental που είναι πάντα κοντά σας, καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Βρίσκεται στη διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green. Μπορείτε να μπείτε στο website τους, το οποίο είναι www.dimos-continental.co.uk και εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Να πούμε ότι κάνουν και delivery, free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodcreen και Palmer's Green. Καλημέρα να πω στον Μάριο και την Ειρήνη, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά και καλές δουλειές εύχομαι πάντα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ καλή συνεργασία και τη στήριξη, παιδιά, να είστε καλά. Να τους χαρίσουμε, να χαρίσουμε και στην κυρία Εύα και στον κύριο Ανδρέα και στην κυρία Ανδρούλα και στην ομάδα εκεί του Δήμος Continental. Το επόμενο τραγούδι κυπριακό. Κυπριακό τραγούδι βεβαίως. Το Ιασεμίν της πόρτας σου, πούρτα να το κλαδέψω. Και νόμισεν η μάνα σου, πως ήρθα να σε κλέψω.

0: Ένα από τα πιο γνωστά κυπριακά τραγούδια νομίζω και πολύ όμορφη ερμηνεία από την Κατερίνα Παπαδοπούλου, μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορείτε να μου πείτε, μα δεν το έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό, πάρα πολύ. Αλλά αυτή η ερμηνεία για μένα είναι καταπληκτική. Λοιπόν, καλημέρες, θέλω να στείλω εκεί στο Δήμος Continental, όπως έχω πει, και καλές δουλειές. Θέλω να χαιρετήσω τα κορίτσια και τα γόρια. I wanted to say good morning to Cleaners Unite, all the girls and the boys, Cleaners Unite, and thank you very much for your services. And Αστέρια, as well as that. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Αναούτη επίσης. Όλη την ομάδα λοιπόν εκεί. Καλημέρα στον κύριο Νάκη, στην κυρία Άρτεμις και στον φίλο μου τον Ρότζερ Κρέκ εκεί στο Mom's Bistro. Πάω εκεί στο Middleton Road. Χαιρετώ όλους τους καταστηματάρχες εκεί, τους γνωστούς και άγνωστους. Καλημέρα στο Δημητρίου in English, στον Πανίκο Δημητρίου και τους υπόλοιπους. Και στο Νικοσία είναι λίγο πιο κάτω και γνώρισα κάποιον γύριο χθες από τον Νικοσία που πολύ σύντομα θα ανακοινώσει, λέει, ένα νέο κατάστημα και στην περιοχή. Καλημέρα λοιπόν σε όλους εκεί και επίσης θέλω να πάω λίγο εκεί στο Southgate να χαιρετήσω τον Wilton, τον Άντι και την ομάδα του εκεί, το Cuisine Express, τον Άρη και τους υπόλοιπους, το Διόνυσος. Να πάμε λίγο εκεί στο Αρώμα Πατήσερη. Καλημέρα σε όλους εκεί, στην κυρία Λίτσα, στον Ανδρέα, στην Μαρία και τους υπόλοιπους. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά, τα καλά εκεί. Και επίσης να γυρίσω λίγο εδώ στο Palme Screen και να χαιρετήσω το Kiki's Pushes, όλους εκεί, τα παιδιά τα καλά, και κάποιος κύριος εκεί που του αρέσουν πολύ τα παλιά λαϊκά, μου λέει, μου αρέσουν πάρα πολύ τα παλιά λαϊκά. Βεβαίως, όταν έχουμε παλιά λαϊκά, θα αφιερώσω ένα ιδιαίτερα τραγούδι για σας. Το Ζούρτος είναι λίγο πιο κάτω και απέναντι είναι το Taste of Cyprus. Καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Μόντι και τους υπόλοιπους εκεί. Καλημέρα στην Ειρήνη. Τι κάνεις, Ειρήνη, καλημέρα. Και επίσης καλημέρα στους θαμώνες, στους τακτικούς, να μην παραπονιούνται. Και στο κάτω-κάτω δεν στοιχίζει και τίποτα. Αν είναι να κάνουμε κάποιους να νιώσουν ωραία, να νιώσουν χαρά και ευτυχία, γιατί να μην τους πούμε μια καλημέρα. Δεν στοιχίζουν. Οι καλημέρες είναι δωρεάν. Καλημέρα στον κύριο Κώστα, τον Καλαμαρά. Καλημέρα στον Κρίς. Καλημέρα στον Ιουσούφ, καλημέρα στον Σαββάκη, καλημέρα στον κύριο Γιώργο, τον Ανδρέα και τις κυρίες που έρχονται τακτικά εκεί. Καλημέρα σε όλους και να τους χαρίσουμε και ένα τραγουδάκι. Και μετά από το τραγουδάκι έρχονται, κυρίες και κύριοι, έρχονται και τα διαφημιστικά μας. Πάμε εδώ.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

Θέλω να σας θυμίσω, κυρίες και κύριοι, για το Bicommunal Cypriot Festival, το τρίτο στη συνέχεια. Θα γίνει λοιπόν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο Elm Grove, Wood Green, London N22, από τις 10 το πρωί ως 7 το απόγευμα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, θα υπάρχει μουσική, τσατιστά, χορή, παιχνίδια παιδιά, θα υπάρχουν διάφορα εδέσματα, σουβλάκια κτλ. Κτλ. Κούπες, λοκμάδες κτλ. Κτλ. Λοιπόν, να πούμε και στα αγγλικά για σας που μας ακούτε και δεν ξέρετε καλά την ελληνική γλώσσα, γιατί αυτό το φεστιβάλ γίνεται πάντοτε με τη συνεργασία των δύο κοινοτήτων. It's a Bicommunal Cypriot Festival, από την Κύπρο λοιπόν με την συνεργασία διαφόρων παραγόντων. Περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε στη συνέχεια. Και για το πρόγραμμα Bicommunal Cypriot Festival BCF26, it will be Sunday the 4th of October 2026 at the external grounds and also ground floor of the Cypriot Community Center, Elm Grove Wood Green, London N22 5HJ. The festival will start 10 a.m. until 7 p.m. Entries will be free. If you are an artist and you want to take part, contact me and I will arrange for you to participate, give you more details about the festival. Thank you very much. Και πάμε να ακούσουμε κυπριακό τραγούδι, Μιχάλης Βιολάρης και Ασερομπάζω Τσέρκουμε, αυκήν στη γειτονιά σου. Να ειδώ τα μαύρα μάτια σου, να ακούσω τη λαλιά σου.

0: Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μας τον ακροατή, τον κύριο Κορνήλιο. Καλημέρα σας κύριε Κορνήλιο, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τα σίκα τα απόλαυσα και εγώ και η Κατερίνα, τα απολαύσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και αναμένουμε την δεύτερη περίοδο, γιατί λέει ο κύριος Κορνήλιος θα ψηθούν γυάλα, όπως λέγεται το τραγούδι, τζάλα τζάλα. Λοιπόν, και χάρηκα που είστε καλά κύριε Κορνήλιε μου, αυτό είναι το σημαντικότερο. Υπάρχει μια ανωτέρα δύναμη εκεί που μας κοιτάζει και μας προσέχει. Εάν λοιπόν είμαστε καλοί άνθρωποι στην κοινωνία και δίνουμε στους συνανθρώπους μας, ο Θεός που έτσι μάθαμε να αποκαλούμε αυτή την δύναμη, την ανώτερη που υπάρχει, μας τα επιστρέφει πίσω, μας τα φέρνει πίσω και έτσι μας δίνει κουράγιο με το να πάρουμε για να δώσουμε και πάλι. Αυτό είναι το σημαντικότερο, να ξέρουμε να δίνουμε, να μπορούμε να δίνουμε, και αν δεν πάρουμε δεν πειράζει, η ευχαρίστηση είναι πάντα όταν δίνεις. Όταν δίνεις και όταν κάνεις κάτι, έστω και το πράγμα μικρό, και νιώθεις ότι οι άνθρωποι γύρω σου νιώθουν ωραία, όμορφα, κάντο. Ευχαριστώ κύριε Κορνήλιε μου και πάλι. Θέλω να ευχαριστήσω όμως και τον χορηγό μας, τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and States, που είναι μαζί μας και πάλι σήμερα. Οι χορηγοί μας κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10. Ευχαριστούμε τον Δόκτωρ Μαύρου. Να πω ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές και σας περιμένουν. Έχουν πείρα 30 χρόνων. Σας περιμένουν εκεί στο 176. Tollington Park, London N4-3AJ, να σας εξυπηρετήσουν. Πάντα πρόθυμοι εκεί. Ευχαριστούμε, Δόκτωρ Μαύρου, να είστε καλά. Και το επόμενο τραγούδι το χαρίζω στον κύριο Κορνήλιο. Το χαρίζω επίσης στην οικογένεια του κύριου Κορνήλιου και σε όλους εσάς που αγαπάτε την μικρή μου πατρίδα, την Κύπρο. Κύπρος μου, όμορφο νησί. Τραγούδι που τη μουσική έχει γράψει ο Κύπρος Χαραλάμπους, ο πολύ ταλαντούχος συνθέτης, εξαιρετική μουσική. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ Κύπρο, καλή σου μέρα και να πάμε να τα ακούσουμε. Πριν όμως, ας ακούσουμε αυτό.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφορα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

Κύπρος μου, όμορφο νησί λοιπόν, σε μουσική Κύπρου Χαραλάμπους και έχω ακόμα ένα κυπριακό τραγούδι και όλες οι κοπέλες που βρίσκονται και οι άντρες και τα κορίτσια και τα αγόρια που βρίσκονται στο λεωφορείο για το Brighton, η ομάδα όλη από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, πάνε ταξιδάκι, περιμένετε, σε ακούμε και γιο. Να περάσετε καλά, να περάσετε καλά πάντα. Λοιπόν, πιάστε κοπέλες το χωρόν και οι άντρες να πισκαλιούν γυρών γυρών. Πάμε.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
4: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
5: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
4: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
5: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
4: Όχι, μόλις είπε στο Varossi Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
5: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
4: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
5: Μα σωστά, τα παιδιά στο Varossi Lettings, εντίμια παιδιά.
6: Varossi Lettings, 7263-81-00.
4: Varossi Lettings, of course, because they are probably the best.
7: Varossi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
8: Αυτά, κυρίες και κύριοι, θέλω να πω κάποιες καλημέρες. Έχουμε μισή ωρίτσα στη διάθεσή μας. Θέλω να πω καλημέρα, κυρίες και κύριοι, εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Χαιρετώ την διεύθυνση, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την Σούζη Κωνσταντινίδη, τα καλά τα παιδιά, όλα εκεί, το προσωπικό, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον κύριο Μάμο και τη σύζυγό του, τον Λούι Σταυρή, εκεί στο καφενείο τον Κώστα, την Βικτόρια με το πλευρή χαμόγελο, καλημέρα Βικτόρια, την Άννα, την Μαρία και όλους τους σαμώνες εκεί. Επίσης καλημέρα θέλω να πω, μιλώντας για τον Άγιο Ιωάννη, όλη την επιτροπή χαιρετώ εκεί, τον φίλο μου τον Τόνι Θεοδόρου, τον Τάσο, τον πρόεδρο, τον Τάσο και τον Νίκη εκεί στον Νίκολα Σπρίντες. Άστε καλά παιδιά, καλή σας ημέρα. Και επίσης τον Τάσο Χάνα που μπορεί να σταμάξει και να ακούει αυτός, να το χαιρετήσουμε. Επίσης να πάω λίγο εκεί στο Wood Green, να χαιρετήσω όλους εκεί στο Λούτσια που φτιάχνουν ωραίο καφεδάκι και τακτικά περνάω έτσι κάποιες ώρες εκεί, είναι κοντά στο σπίτι μου, πεζός πηγαίνω. Το Λούτσια λοιπόν, τον Θανάση, τον Γιάννη και την υπόλοιπη οικογένεια. Απέναντι είναι το YNS. Καλή σας ημέρα παιδιά, να είστε καλά. Και το επόμενο τραγούδι και πάλι το χαρίζω σε όλους εκεί στην Επιτροπή, την Επιτροπή του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστού και τα παιδιά τα καλά που ταξιδεύουν τώρα στο λεωφορείο και λένε ότι έχουν το ραδιόφωνο και μας ακούνε. Λοιπόν, και να σας πω, τον τείχον των παλιών τείχων ένα τον ασπροιάσω και την αγάπη την παλιά, ένα την πολλογιάσω.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ να πω σε όλους εκεί στην ομάδα που ταξιδεύουν και ευχαριστώ τον Πάτερ Κωνσταντίνο. Να είστε καλά, Πάτερ. Να περνάτε όμορφα, καλά, να περνάτε όπου και να πάτε. Να περνάτε πάντα καλά. Και το επόμενο τραγούδι, προσέχετε γιατί έξω κυκλοφορούν και μούγες. Έτσι λέει ο Τελικάς. Για να σας διασκεδάσω λοιπόν, να περάσετε καλά, ακούστε και αυτό το τραγούδι.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσητικού γραφείου Varossi Let Things and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Ευχαριστούμε και πάλι το Varossi Let Things and Estates για την χορηγία. Ευχαριστούμε τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του. Και έχουμε το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week, παρακαλώ. Και αυτή είναι εβδομάδα, είναι το τραγούδι Καλοκαίρι μου. Καλοκαίρι μου από το group Yama. Record of the Week. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. LGR London Greek Radio is Record of

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Έχουμε 15 λεπτά στη διάθεσή μας, κυρίες και κύριοι. Στις 10 έχουμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά πολλές μουσικές επιλογές έρχονται στα ραδιόφωνά σας. Να καλημερίσω, θέλω να πω καλημέρα σε όλους εκεί στο Despina's Foods, τα δύο καταστήματα Despina's Foods, την κυρία Despina και όλο το προσωπικό και τους πελάτες, και να ευχηθώ καλό Σάββατο Κυριακό και καλές δουλειές στην κυρία Despina. Καλημέρα στον Δώρο το Μούλο, αν ακούει, γιατί είναι στα μάξι πάντα και ακούει τακτικά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο Σαβίδης που ήταν Κύπρο, δεν ξέρω αν γύρισε. Καλημέρα στον Τζίμι Ανδρέα, στον άλλο το φίλο μου που μπορεί να ακούει, και στον κύριο Αδάμου Παναγίη και την οικογένειά του. Λοιπόν, επίσης θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στους δύο οίκους ευγερίας, Αναστάσια Λότζ και ο Τομ Κάρτενς, τον κύριο Μελί Ούρης, την κυρία Αναστασία και όλο το προσωπικό των δύο οίκων ευγερίας. Καλή σας ημέρα και να ευχηθώ όλα είναι καλά, ευχάριστα, και να περνούν όλοι καλά εκεί, οι θαμώνες και όλο το προσωπικό. Ευχαριστούμε, κύριε Μελί Ούρη, για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Να είστε πάντα καλά. Γιώργο Μασός, καλημέρα αγαπητέ Γιώργο, και την κυρία Αντρούλα, και τα σίκα ήταν πολύ γευσάτα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και όπως λέει και το τραγούδι, τζάλα, τζάλα, θέλουμε τζάλα. Λοιπόν, καλημέρα αγαπητέ Γιώργο, και θα μας πεις και το επόμενο τραγούδι που είναι για, μιλάει για μια καλοχωρήτησαν.

accident. Κόπηκε ξαφνικά το τραγούδι στη μέση. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τι κρίμα. Δεν πειράζει. Καμιά φορά γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω.

0: Από εδώ να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι στο χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varos Lettings and Estates, εκεί στο 176 το Lictor Park, London N43AJ. Το τηλέφωνο τους 020 7263 8100. Να πούμε ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές και είναι πάντα εκεί πρόθυμοι να σας βοηθήσουν, να σας εξυπηρετήσουν. Λοιπόν, θα κλείσουμε. Έχω ένα τραγούδι το οποίο θέλω να χαρίσω, κυρίες και κύριοι, σε όλους εσάς που είστε μαζί μου αυτή την ώρα, και να θυμίσουμε ότι ακόμα υπάρχει κατοχή, υπάρχουν κατεχόμενα, υπάρχουν πρόσφυγες, υπάρχουν αγνοούμενοι, και η επιθυμία όλων των προσφύγων θέλουν να πάνε σπίτια τους, να γυρίσουν στο σπίτι τους. Θέλω να πάω έσω μου. Τραγούδι με μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κύπρο μου. Καλημέρα, να είσαι καλά. Και να το χαρίσουμε σε όλους τους πρόσφυγες ανεξαιρέτως και αυτούς που θέλουν να γυρίσουν σπίτι τους. Σας αφήνω να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο και θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7 ώρα Λονδίνου. Να είστε μαζί μου και σας υπόσχομαι ότι ναι, θα περάσουμε καλά. Bye bye.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varosi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

0: GR 103,3.
1: Ο συνδρομητής δεν είναι διαθέσιμος. Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας.
2: Here we go.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682. Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 32 38 62 79.
5: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

GR 103,3.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. A little faster, a little louder, a little faster, a little louder. LGR 103,3.
1: Για πάμε και τα καλαματιά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και

0: This is an LGR.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
3: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Λυκαβιτό. Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική?

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: some more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: A little faster, a little louder, a little faster, a little louder.
2: LGR 103,3. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Are you ready?

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε 074 42 32 38 62 79.
4: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
5: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
6: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
7: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
6: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
5: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
5: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
8: Πιο γρήγορα, πιο δυνατά.
0: LGR 103,3.

0: σικάριο. Φωτιά. Η ώρα είναι 4:04. Είσαστε συνοντισμένοι εδώ στο LGR με τον Στέλιο Σιδερίδης ως τις 7 απόψε. Πώς περνάτε σήμερα αυτή την όμορφη μας τη μέρα? Και τι ωραία μέρα! Λίγη ζέστη. Έχουμε έναν καυτερό ήλιο. Ακόμα καίει. Δεν έχουμε 30 παραπάνω βαθμούς, αλλά ο ήλιος καίει. Κάθομαι στην αυλή. Έπρεπε να βάλω το καπέλο μου. Δεν έμεινα μαλλιά. Πώς περνάτε σήμερα? Είσαστε διακοπές? Είσαστε στην Κύπρο? Στην Ελλάδα? Στο South End? Όπου και να είσαστε, ελπίζω να περνάτε καλά σήμερα. Και τι έχουμε σήμερα? Τα καλύτερα τραγούδια σαν πάντα. Καινούρια, παλιά. Έχουμε το μίξ περίπου 4:20, 5:20 και 6:20. Και αν αγαπάτε το Afro House σας, θα σας αρέσει λίγο, νομίζω. Τέχουμε να σας παίξουμε. Έχουμε την Ρία Ελληνίδου, Παντελής Παντελίδης, Σάκης Ρουβάς, Χρήστος Δάντης, Μαρίνα Σάτι. Έχουμε λίγα παλιά να σας παίξουμε. Θα γυρίσουμε και πίσω το ρολόι. Θα έχουμε και τις ανεμνήσεις μας. Να δούμε και τι λέει η μάπα, το ποδόσφαιρο. Άρχισε το season τώρα. Να χαρούνε όλοι που αγαπούνε τη μάπα. Να δούμε και τι λέει στα νέα. Λίες τρελάρες. Μείνετε εδώ μαζί μας ως τις 7 απόψε. Να περάσουμε καλά. Τώρα πάμε στο Μιχάλη Χατζιάννης. Ένα ωραίο ζωντανό τραγούδι του. Το πιο πολύ.
1: Και τώρα το πιο πολύ.
0: Don't forget, this is the Shout Show. Give me a call, 0208-346-3345. Send your text or WhatsApp, 0737-661-1033. Would love to hear from you. LGR on your sunny Saturday.

0: πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Μιχάλης Αγγιάννης, πιο πολύ. Ένας από τους καλύτερους ζωντανά που μπορείς να δεις. Πάμε τώρα στον Παντέλη Παντελίδης. Knockout. Γίνεται.
2: Γίνεται να το σπάσουμε το μαγαζί απόψε.
1: Ναι.
2: Δεν ακούω τίποτα. Γίνεται να το σπάσουμε το μαγαζί απόψε.

Marina Sati, Ανατολή. Να πούμε και ένα, να ζήσεις χρόνια πολλά στην σκύλα μου Λούνα, happy birthday. Αυτό το τραγούδι για σένα, κούκλα μου, Λούνα, Μέλισσες, happy ninth birthday.

0: Rick. Άνω κάτω. Άσε με να σ' αγαπώ. Ύστερα από τις ερχόμενες διαφημίσεις θα είμαστε πίσω μαζί σας με τρία ωραία παλιά. Ένα του Τριαντάφυλλου, ένα της Γιώτα Λιτίας και ένα του Καζαντζίδη. Να θυμόμαστε και το παλιό το καιρό. Μείνετε μαζί μου ως τις 7.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
4: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επέξε με τρία παλιά, αλλά ωραία. Αρχίσαμε με τον Τριαντάφυλλο. Μωρό μου. Ύστερα παίξαμε την Ιώτα Λιτία. Να χα 100 καρτιές. Και τώρα ακούμε. Ο Στέλιος Καζαντζίδης. Ο Παπαγιάννης. Το ερχόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο από την Χριστίνα μας. Εκεί στην Δέσποινας. Στον Φώτη από το Delphi Foods. Ελπίζω να είστε καλά παιδιά αυτό το Σαββάτο. Το επόέμα αφιερωμένο για σας. Τρία Ελληνίδου. Στο λίγο που σε ξέρω.

Σάκης Ρουβάς. Κοντραπάω. Η ώρα είναι 5 και 4 λεπτά. Είστε συνοντισμένοι εδώ στο LGR στις 103,3 στο FM, DAB Digital, στο Internet, στο application μας και στο Smart Speaker Stars με τον Στέλιο Σιδηρίδης εδώ ως 7 να κάνουμε παρέα. Είναι το Shout Out Show κάθε Σαββατό 4 ως 7. Πιάσε μέσα στο τηλέφωνο 0208 346 3345 ή στείλε μου ένα WhatsApp 0737 661 1033. Τι κάνετε σήμερα? Περνάτε καλά? Αυτό το όμορφο μας το καιρό, 21 βαθμούς, ήλιον καυτερό. Τι άλλο θέλουμε? Όμορφη μέρα. Αύριο τις 23 θα έχουμε 24 βαθμούς, η οποία ζεστή. Και ερχόμενη εβδομάδα πάνω κάτω. Τι έχουμε αυτή τη δεύτερη ώρα του πρόγραμμα μας? Τα καλύτερα τραγούδια σαν πάντα. Έχω Sicario, Peter Andre, Emanuela Lambi, Elena Paparizou, Rene Aguirre, Manos Kokolakis. Παλιά, καινούρια, να σας τα παίξουμε. Να πούμε και ένα happy birthday στην Ζωή. Να ζήσει η Ζωή. Ελπίζω να πέρασες καλά αυτή την εβδομάδα. Και να πούμε και έναν good luck to Neil για αύριο. Neil is one of our members of the Greek community going places with his racing. Good luck, Neil. We're expecting to see your name in lights soon, huh? And not forgetting, of course, a happy birthday to my dog. I got to keep saying that. She's 9 years old today. Oh, bless her little consocks. 9 years old. Love it. So we've got the last few weeks of the summer holidays. So hope you are doing some fun things. We've had a great summer, haven't we? And of course, the Premiership has started. Are you stuck to your screens watching it? I'll give you an update around 5:30 around what's going on in the Premiership. But moving on, time for some Christos Dandis, LGR, on your Saturday evening.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: Ακούτε τον Στέλιο Σιδερίδη στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Επιστρέφω τις ερχόμενες διαφημίσεις. Θα είμαστε πίσω μαζί σας με τρία ωραία λίγο παλιά. Νομίζω 25 χρόνια. Κάτι έτσι. Έχουμε έναν του Αντώνη Ρέμο, έναν του Στέλιο Ρόκο και έναν άλλον ωραίο. Να θυμούμαστε αυτά.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Σάσα Μπαστά, Knockout. Η αγάπη πάντα κερδίζει. Η ώρα είναι 6 και 6 λεπτά. Είστε συνοντισμένοι εδώ στο LGR με τον Στέλιο Σιδερίδης ως τις 7 απόψε. Φτάσαμε και την τρίτη ώρα μας του πρόγραμμα. Ελπίζω να περνάτε καλά σήμερα, αυτή την όμορφη τη μέρα μας. Σήκασε και λίγο ο καιρός μας. 21 βαθμούς, τι ωραία. Πάμε τώρα στον Αντίπα. Ελληνικά μιλάω. Που της 2017. Πολλά ωραία τραγούδι. LGR. Πάμε.

Star Bell. Γεια σου Μαρία. Είστε όπως ερχόμενες διαφημίσεις. Θα είμαστε πίσω μαζί σας με το τελευταίο μίξ του πρόγραμμα μας. Είστε από τις νέα. Στις 7 θα είναι μαζί σας ο Tony Nelfido με το LGR House Party. Πάτε τώρα και δυνατά. Είναι Σαββάτο. Να διασκεδάσουμε και λίγο.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων, με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen, ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ακούτε τον Στέλιο Σιδερίδη στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Το τελευταίο μίξ του πρόγραμμα μας απόψε. Έτσι δεν κάνουμε κάθε Σαββάτο. Με χαρά, με αγάπη και με ρυθμό. Πάντα εδώ στο LGR. Πώς είσαστε, περνάτε καλά σήμερα? Μα τι όμορφη μέρα είχαμε σήμερα. Άρχισε η αυλή τώρα να πρασινίζει λίγο. Δεν ξέρω γιατί. Έβρεξε τέλεια λίγο. Αλλά είναι χαρά μου να το θωρώ έτσι. Αλλά ο καιρός θα μείνει έτσι άλλες μέρες. Αλλά η μέση της εβδομάδας νομίζω θα αλλάξει πάλι. Θα έχουμε την βροχή. Yes, rain is a coming. Midweek, I think. We will see it. It is raining up north, though, I think. Anyway, what's going on in the Premiership, eh? What? Spurs, what are you doing? It's not looking good, is it, really? If you don't know what I'm talking about, just look at an update. I'm not going to say any more. I hope this isn't a sign of things to come. I will cry a little bit. We're moving into the last 20 minutes of the show. Time is flying so much. Wow. Off the news, we have got Tony Nelfiddle here with the LGR house party. So keep it locked. Coming up next, we've got LGR's record of the week. So keep it locked. It's a great tune. Γάμμα. Καλοκαίρι μου.
1: LGR, London Greek Radio's record of...

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
2: London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά. Radio.

Ελίζε, Παράιζο. Τελειώσαμε και απόψε. Ευχαριστώ για την παρέα σας. Ελπίζω να περάσετε έναν ωραίο Σάββατο Κυριακό. Εγώ θα είμαι πίσω μαζί σας σε λίγες εβδομάδες. Ύστερα από τα νέα θα είναι μαζί σας ο Τόνι Νεοφίτου με το LGR House Party. Καληνύχτα σας και να σας δω σε λίγες εβδομάδες.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR 103,3 FM. Συντονίσου.

0: LGR, London Greek Radio, in the mix.
1: Όσο μου πεταγεί ξαναπεί, αλήθεια, με δούλευε η πίτσα λεγαζή, αλήθεια, το πώς δεν θέλω να είμαστε μαζί, αλήθεια, ναι, βαρέθηκα.

0: Υπογραφή LGR in the mix.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio. LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. LGR in the mix.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε το London Greek Radio.

Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR, London Greek Radio.
5: In the mix.
6: LGR 103,3.
7: LGR 103,3 FM.
8: Κουμπάρε, βαλέ τζάκι!

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Then

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: GR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώστο στην παρέα. Δεν με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

ηλίπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: Με μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Εδώ.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio.
5: Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
6: London Greek Radio. Dimitrios in English.
1: Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
7: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
8: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: LGR 103,3.
1: Did you bring your napkins? Μήπως τα έχετε εδώ τα μαντήλια? Για πάμε λίγο να σας δω λίγο. Πάμε λίγο να σας δω. Πάμε, μάστρο.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: This is an LGR.